Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Club Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 1.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: σχέση. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: άγγιο. Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγιρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω εδώ τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα. Ναι,
1: ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν πλησιάζει. Όλα, το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5 Numero 5 Numero 4
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό
0: Νούμερο 3
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό Και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω
0: Νούμερο 2
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται
0: Νούμερο 1
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
8: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. Η πρώτη σκέψη.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, φάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξέρω, άκου, παιδί, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν. Τρώω μπάμιες, είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
7: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
7: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
6: Eternal Water. Διψάς...
7: τι λέω τόση ώρα.
6: Να το βρεις.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

Καλημέρα, καλημέρα. 9 Ιουνίου, Τρίτη ξημέρωσε και φυσικά βρίσκεσαι εδώ στο NA92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Κάλια τα κανάλια στα αυτά και όσο σε πάρα πολύ λίγο και Ευαγγέλης Χατζηδάκης. Και μαζί μας έχουμε Mobistore, Φιλοσοφίες Υδροδυναμικής Αριδάκης, Κουτάλα και Riviera Beach Bar. Φυσικά μπορείς να στείλεις τα μηνυματάκια σου στο Viber 6931-929-929 και να μας βρεις μέσω Facebook, Instagram, γράφοντας την αναζήτηση A92,9. Και εννοείται μας ακούς μέσα από το www.929.gr. Ελπίζω ότι είσαι έτοιμος, διότι έρχεται και έτοιμη, διότι έρχεται ο Πάνος Χιάμος να μας τραγουδήσει πρώτο τραγούδι και να ανοίξει το τριωράκι με Ξέρεις Πολλούς.

0: Κοίτα, έχεις και εσύ τα δίκια σου, Ευαγγέλη, γιατί κανονικά θα έπρεπε να ακούς. Τώρα ακούς?
1: Όχι μόνο ακούω, δεν ακούω. Εσύ ακούς?
0: Εγώ σ' ακούω.
1: Ωραία, ας υποθέσουμε ότι με ακούω κι εγώ, που δεν με ακούω. Καλημέρα και από μένα. Και έχω έρθει έξαλλος. Όταν λέμε έξαλλος,
0: να σου πω κάτι, τι έγινε πάλι?
1: Λοιπόν, επειδή χθες γκρίνιαζα που κάνουν τα έργα μπλα μπλα.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Λέω σήμερα, επειδή είμαι και πανέξυπνος, δεν ξέρω να το ξέρεις.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
1: Είμαι, δηλαδή, τέτοια ιδιοφία δεν έχει ξαναδεί το σύμπαν. Λοιπόν, και λέω σήμερα, επειδή ξέρω τι κάνουν έργα, θα πάω από αλλού.
0: Θα το πατάξω αλλού. Το έγκλημα.
1: Θα πάω, πώς το λένε, υποψιασμένος, θα πάω από αλλού να μην καθυστερήσω. Και πήγα από αλλού και έκανα παραπάνω ώρα από ό,τι χθες.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό ξέρεις πόσες φορές μου έχει συμβεί. Να πω, φίλε, όχι. Όχι, όχι, από εδώ είναι πιο σύντομα. Εν τέλει κάνω τον τριπλάσιο χρόνο και λέω τι λύθη.
1: Κάλια, μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι δεν έχω ούτε καφέ μαζί μου, ούτε τσιγάρα?
0: Ναι, τίποτα.
1: Εντάξει. Και πάλι άργησα.
0: Τι ωραία.
1: Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για γιορτές, διότι σήμερα έχει γιορτάζει η Ροδάνθη και η Ροζάνθη. Δεν έχω καμία.
1: Θες να πούμε γενέθλια, μήπως? Δεν πω πιο μετά. Γενέθλια διασύμων, που είναι το αγαπημένο σου.
0: Γενέθλια διασύμων βρήκα.
1: Λοιπόν. Παίρνει μια γενέθλια διασύμων.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ακούω με τεράστια. Τέτοια μέρη στην προσοχή. Δεν έχει ξαναυπάρξει, το λέω υπεύθυνα.
0: Να σου πω κάτι, θες να μου κάνεις μια χάρη? Δεν ακούς τίποτα, δηλαδή.
1: Τώρα σε ακούω κανονικά.
0: Α, εντάξει, γιατί ζωρίστηκα. Πάντως, άμα δεν ακούς, κάνει εκεί τον μπιρμπιλάκι λίγο έτσι.
1: Ναι, τον μπιρμπιλάκι το έκανα και μου κάνει χρίτσι-χρίτσι.
0: Χρίτσι-χρίτσι!
1: Εδώ, από το πρωί 8 με 11, μια επιστημονική.
0: Sound effects.
1: Μια εκπομπή τεχνικού χαρακτήρα που σας λύνει όλες τις απορίες. Εάν δεν ακούτε, κάντε χρίτσι-χρίτσι τον μπιρμπιλάκι. Το γράφει το manual.
0: Έτσι, έτσι. Να σου πω κάτι. Πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα.
1: Επίσημη οδηγία του κατασκευαστή ήταν αυτή.
0: Το 1961 γεννήθηκε ο Michael J. Fox, Καναδός ηθοποιός. Το 1963, σαν σήμερα, έχει γενέθλια ο...
1: Ο Johnny Depp.
0: Ο Johnny Depp.
1: Where's the Ramgun?
0: Πω, πραγματικά. Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Johnny Depp.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Natalie Portman.
1: Natalia Portman και ο άνθιμος ο Ανανιάδης. Αλλά σαν σήμερα έχει... Δεν είναι ακριβώς γενέθλια. Κάνει την πρώτη εμφάνιση, κάνει πρεμιέρα. Η πάπια ο Ντόναλντ Ντακ.
0: Ο αγαπημένος. Θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω, θα με μισήσουν πολύ για αυτό που θα πω, αλλά από όταν ήμουν μικρή.
1: Βλέπω που πάει αυτό, ναι.
0: Φίλε, πολύ μου έσπαγε τα νεύρα που αυτός μιλούσε έτσι.
1: Μα είναι, έχει θέματα.
0: Τι είναι αυτό το.
1: Έχει θέματα θυμού, έχει θέματα. Τα δουλεύει ο
0: άνθρωπος. Όχι, ναι, εκτός από αυτό που με ενοχλούσε. Που μιλούσε έτσι.
1: Βλέπεις τώρα ότι είσαι αρνητικά προκατηλημένη.
0: Ρε φίλε, με ενοχλούσε στα αυτιά. Ήμουν σε φάση. Shut the fuck up.
1: Αντί να σε σοκάρει και να σε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι μία πάπια μιλάει.
0: Λοιπόν, να σηκώσουν το χέρι. Ναι, όχι. Ναι, εδώ συνηθίσαμε Bugs Bunny που μιλούσε και τρώει καλότητα και λέει What's up, guys. Τι ναι. Γίνεται, παιδιά.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εσύ τα καρότα τώρα. Φίλε, το καρότα τώρα είναι ο Bugs Bunny.
0: Ωστόσο, το ξέρεις ότι αυτά που συζητάμε τώρα, μόνο οι γονείς και. Δηλαδή, τα παιδιά δεν θα έχουν ιδέα τι λέμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί πλέον τα παιδιά βλέπουν κοκομέλων και.
1: Κοκοτή.
0: Βλέπουν ασασίνι μπουρμπουλίνι και. Μπαρίνα καπουτσίνα.
1: Πήγα να πω, δεν ξέρω τι αναφέρεσαι, αλλά ξέρεις το κακό. Ότι ξέρω ακριβώς τι αναφέρεσαι.
0: Δυστυχώς.
1: Κροκοντήλο μπομπαρτίνο.
0: Ναι, μπράβο, αυτά.
1: Γιατί τα ξέρω γιατί τα ξέρω αυτά. Θεέ μου.
0: Εγώ τα ξέρω γιατί έχω παιδιά, εσύ γιατί τα ξέρεις.
1: Αυτό ακριβώς, δεν ξέρω γιατί τα ξέρω.
0: Να σου πω κάτι, αυτό είναι πρόβλημα, να το κοιτάξεις λίγο.
1: Πήγα να σου πω τώρα καπουτσίνο, ασασίνο ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι για όλα. Αλλά τα πιο σημαντικά γενέθλια τη ημέρα, Σκάλια, ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια?
1: Γιατί είπες το Michael J. Fox, είπες τον Johnny Depp, αυτούς τους κοινούς θνητούς.
0: Τα έγραψα.
1: Τα πιο σημαντικά γενέθλια σήμερα, ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια?
1: Τα δικά σου! Ναι, καλά, άκουσα την κυρία. Σήμερα η Σκάλια μας γίνεται 18.
0: Όχι.
1: 19.
0: 29.
1: 23.
0: Δεν τα κρύβω, ρε, δεν τα κρύβω. 29.
1: Ναι, όντως δεν τα κρύβεις, γιατί.
0: Δεν τα κρύβω, γιατί ξέρεις τι, για γυναίκα. Κανονικά, οι γυναίκες πρέπει να λέμε ότι είμαστε παραπάνω από αυτό που είμαστε. Γιατί μέσα σε αυτόν τον πατριαρχικό πληθυσμό που ζούμε, κατάλαβες, το να δείχνεις μεγαλύτερη, οι άλλες σε σέβονται λίγο πιο πολύ. Σου λέει κοριτσάκι. Ενώ εξάρτησα από τώρα 29, δεν θα μου πει όλους σε κοριτσάκι. Γιατί κοριτσάκι δεν είμαι.
1: Κοριτσάκι δεν είσαι και δεν είσαι ούτε εμφανισιακά, ούτε με το μεστό σου λόγο και τον άρτια διαμειωμένο χαρακτήρα σου, την προσωπικότητά σου.
0: Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Μιλάω σαν slug.
1: Ναι, εντάξει, απλά ήθελα να πω κάτι καλό, επειδή είναι η γενέθλιά σου σήμερα, γιατί θέλω να είμαι ευγενικός μαζί σου. That's all.
0: Όπως λέει η Κυριακή Θεοδωρίδου, πες ό,τι θες.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Numero 5. I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Numero 4.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Numero 3.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και γυρνάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, κάτι
4: άγιο. Okay, ναι.
3: Κάτι,
4: και τι?
3: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, παγώ να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
4: Ναι, ακούω τι λέει.
3: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
4: καλά, αυτό ισχύει.
3: Με την B12, με τα αυτά.
4: Ισχύει.
3: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
4: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
3: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης, τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδοση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
4: είναι
3: κακό.
4: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
2: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.

0: Δεν μπαίνουν τα ακουστικά με αυτά τα...
1: Μια χαρά, όλα τα φτιάχνω, όλα τα αποθήκες καθαρίζω, παλιά έπιπλα μαζεύω.
0: Α, εντάξει, το φτιάξα. Ωραία εδώ. Για να καταλάβεις και εσύ που μας ακούς τι συμβαίνει, έχει φέρει ο Βαγγέλης εδώ.
1: Είναι η μέρα χαράς, είναι η μέρα γιορτής.
0: Έχει φέρει καπελάκια και τα βάλαμε. Τα έχουμε βάλει σαν αυτάκια, αλλά εμένα δεν κάθονται. Και δεν μπαίνουν και τα ακουστικά μαζί.
1: Εντάξει, την κεφάλα μου δεν την έχει κανείς, η αλήθεια είναι. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να βρω καπέλο να μου κάνει.
0: Γιατί τι καπέλο ψάχνεις και δεν μπορείς να βρεις?
1: Οποιοδήποτε, κάποιο να μου κάνει. Τα καπέλα έχουν μεγέθη και αυτά τα καημένα. Ενημερωτικά,
0: ναι, αλλά έχει μεγάλο μεγέθη.
1: Ενημερωτικά να ξέρεις, το καπέλο φοράω 62.
0: Εγώ δεν ξέρω τι φοράω.
1: Κανείς δεν ξέρει τι νούμερο καπέλο φοράει. Μόνο εγώ, γιατί ναι, μου έχει τύχει άπειρες φορές.
0: Συγγνώμη, αλήθεια τώρα, αυτό είναι όντως. Δηλαδή αυτό είναι το νούμερο του καπέλου που φοράς?
1: Μπορεί να μην ξέρω τι παντελόνι, κουστούμι φοράω 58.
0: Γιατί το ψάξεις πρόσφατα, ναι. Επειδή θα πας στη βάφτιση, ναι.
1: Ναι, ναι. Καπέλο φοράω 62.
0: Αδιανό.
1: Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Αλλά μια και μας ακούτε, κάνουμε πάρτι εμείς εδώ πέρα, οι δυο μας. Και όχι μόνο αυτό. Έχω πάρει όλες τις ιδέες του κόσμου για τα γενέθλια της Καλλιάς. Είμαι πολύ χαρούμενος. Εσύ που μας ακούς, 6-31-9-21-21 Viber. Θέλω τώρα, θα το λέω όλη την εκπομπή, να στείλεις χρόνια πολλά στην Καλλιά. Ένα χρόνια πολλά, χρειάζεται.
0: Έλα, μωρέ, γλυκούλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να σου δείξουν την αγάπη των και το σεβασμό των.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Α, δεν σε χάλασε. Θα έπρεπε να πει τώρα. Έλα, μωρέ, άσου ανθρώπου ήσυχου. Όχι, όλοι τώρα. 6-31-9-21-21 Viber. Καλλιά, χρόνια πολλά, τίποτα άλλο. Και αν κεράσει, θα πω να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Ότι είπα, θα κεράσω, είπα, αλλά μου είπε καφέ, θε να πάρει μόνο σου.
1: Και εγώ λέω διάφορα πράγματα κατά καιρού, αλλά δεν τα κάνω. Περιμένω το γέρασμα.
0: Σου είπα, λοιπόν. αρχικά.
1: Ακούγεται και πολύ ωραία.
0: Δεν σε ακούγεται. Ακούει αυτό, θέλω να σου πω τώρα. Ακούγεται. Για να κάνει μια.
1: Τι ώρα είναι?
0: Ρε, σε ακούγεται πολύ. Δεν ξέρω, περίεργα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το προτιμάω από την κανονική ζωή όταν τα ακούω διπλά στα αυτιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το μικρόφωνο ακούγεται ωραία.
1: Α, ξέρεις τι, το boom φιλτράρει τις συχνότητες τις ενοχλητικές.
0: Και αφήνει.
1: Και αφήνει μόνο τη χαρά, συχνότητες χαράς.
0: Συχνότητες τα χαρά.
1: Εσύ που μας ακούς τώρα, όταν ακούς αυτό, δεν χαίρεσαι?
0: Ναι, νιώθει μια εφορία ο ακροατής.
1: Ήδη ο ακροατής είναι 32% πιο χαρούμενος από ό,τι πριν.
0: Αυτό.
1: Παραδέξου το.
0: Έτσι λοιπόν, να στείλουμε τα πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά μας στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, όπου είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Και φυσικά μπορεί να τη βρεις στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρα 201 και στο τηλέφωνο 2710-5280-88.
1: Εγώ τώρα χρειάζομαι μια εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, γιατί χάλασε το πιπιρόλι μου.
0: Χάλασε.
1: Όχι, δεν χάλασε. Το έφτιαξα με το που ανέφερα εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη από την Υδροδυναμική Σαριδάκης. Όλα έφτιαξαν, ορίστε. Φαντάζομαι τι μπορεί να κάνει στο σπίτι σου.
0: Είσαι τόσο πολύ στο όριο να κάνει σαρδάμ κάθε φορά που. Λατρεύω να βλέπω τη φάτσα σου να το λες.
1: Ό,τι χειρότερο μπορεί να αφήσει σε κάποιον είναι η ελπίδα. Και αυτό σου κάνω τώρα. Σου αφήνω. Δεν θυμάσαι τον Batman που ήταν στη φυλακή κάτω που είχε βάλει ο Μπέιν.
0: Ναι,
1: και ήταν η τρύπα πάνω για να φύγουν, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Και το είπε, του λέει, ό,τι χειρότερο είναι η ελπίδα, η προσμονή ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Αν ήταν κλεισμένοι, δεν περιμένανε. Το να περιμένει είναι η φυλακή η πραγματική. Φιλοσοφική εκπομπή εδώ πέρα. Πόσο πιο ψηλά θα πάμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, αν θες και εσύ μία δόση ελπίδας, υδροδυναμική.com, να ζήσεις την ελπίδα κανονικότατα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θέλω να το διαβάσεις εσύ, πώς λέγεται.
1: Φυσικά και ξέρω. Γενάντο, Χανάντο.
0: Και ποιος τραγουδάει?
1: Ζέινα, Χέινα. Αυτή που τραγουδάει τώρα.

0: Γενικότερα ένας αποσυντονισμός σήμερα εντελώς.
1: Είναι επειδή έχει γεράσει. Χθες ήσουν μια πιτσιρίκα 28 χρονών, ένα μπουμπούκι, τα κρύα, τα νερά και άλλα τέτοια. Και τώρα είσαι οριακά 30. Τι να σε κάνω.
0: Τι να κάνω.
1: Αν μας ακούει υπεύθυνη του σταθμού, φέρτε μια κοπελίτσα εδώ πέρα. Μέχρι χθες είχαμε το πιπίνι και ξαφνικά έρχομαι εδώ πέρα και έρχομαι τη γερόντισα.
0: Σιγάρε, ο φεγέροντα, σιγά.
1: Εγώ είμαι ό,τι θέλω. Έλα, πω, δεν το κάνει για μένα. Δεν ήταν καμία ενέθλια. Εσύ γέρασε. Εγώ παραμένω μια τρελή 40. Με τη ένα Βλαχοπούλου. Λοιπόν, κάτσε να ρίξουμε μια ματιά. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, 9 του Ιούνιου? Μάλλον θα βρέξει. Για να δω. Όχι, δεν βρέχει. Θα έχει 30 βαθμούς μέχρι το μεσημεράκι.
0: Έχω βγάλει εντελώς από το πρόγραμμα ότι θα λέμε τον καιρό, γιατί ξέρει, είμαι σε φάση. Εντάξει, θα κάνει ζέστη.
1: Μπορούμε απλά να το ηχογραφήσουμε για να παίζει κάθε μέρα το ίδιο. Δεν νομίζω να αλλάξει.
0: Θα κάνει ζέστη. Βάλτε τηλιακό.
1: Βάλτε τηλιακό. Και ή μη βάλετε, ή πάμε όλοι σε μια παραλία. Εσείς δηλαδή, στη θάλασσα, στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα να σου πω στον Μπίζα, αλλά θέλω να μου πεις πρώτα αν έχουμε μηνύματα.
1: Θα τα διαβάσω όλα μαζί, γιατί θέλω.
0: Όλα μαζί πόσα είναι?
1: Να σου κάνω μια λίστα με τις ευχές που έχεις λάβει.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι, οπότε παραλαμβάνω εγώ. Όσοι θέλετε να ευχηθείτε, όλοι δηλαδή, μην είστε ατζίγανοι. Η αγαπημένη μου τρομερή λέξη.
0: Ατζίγανοι.
1: Η καλύτερη λέξη είναι αυτό. Το οποίο δεν είναι προσβλητικό. Είναι κριτική λέξη. Είναι μοναδική λέξη.
0: Όταν λες κριτική, επειδή κρίνεις ή κριτική κρέταν εδώ της περιοχής?
1: Είναι κρέταν crisis.
0: Κράιση σίγουρα. Για το κρέταν δεν ξέρω.
1: 6-9-31-9-29-9-29. Στείλτε όλοι χρόνια πολλά στην Κάλια τώρα.
0: Να σου πω κάτι, έχω ήδη ένα χρόνια πολλά.
1: Ή θα το πω αλλιώς. Όσο πιο πολύ στείλετε, τόσο πιο πολλά πράγματα θα με κεράσει. Μην το κάνετε για την Κάλια, κάντε το για μένα.
0: Ναι, τώρα δεν θα ήθελα να μου πούνε χρόνια πολλά.
1: Όλοι, γρήγορα. Κάτσε, σου στείλω χρόνια πολλά. Δεν κοροϊδω.
0: Θα μπει από άλλο προφίλ.
1: Εγώ δεν είμαι άνθρωπο, γιατί από το δικό μου θα μπω.
0: Κυρία Βιβί, πού είστε?
1: Α, ναι, μάνα, κάνε κάτι, γιατί δεν έχω φάει πρωινό ακόμα. Μάνα, βρόντισε με.
0: Μάνα. Πάμε ένα τραγούδι Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου.
1: Πω, το ακούω πρώτη φορά.
0: Ναι, όχι.
1: Να το στείλουμε, το στείλαμε, έλα όπως είναι.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όλα είναι καλά εδώ πέρα, όλα.
1: Πάλι σου πέφτει.
0: Όχι, δεν μου πέφτει, πάει στο πλάι.
1: Σου γυρνάει τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πλαϊνή.
0: Αλλά το κάνω ένα έτσι και επιστρέφει.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Επειδή μου κάποια
1: πράγματα. Τρεμοπαίζει και λίγο.
0: Επειδή το κούνησα.
1: Άμα το κουνά, τρεμοπαίζει.
0: Μέχρι, είναι η ταλάντωση. Μέχρι να έρθει στα ίσα του, τα είδε που σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το φτιάξαμε και δεν πέφτει τώρα.
1: Αφού δεν πέφτει, είμαστε καλά.
0: Είναι μια σημαντική βελτίωση.
1: Ναι, ρε.
0: Και αφού αναφέραμε το μικρόφωνο μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με αυτό. Να, καλιά, έχει μπει στο Viber να δει.
1: Όχι, δεν μπήκα γιατί έβλεπα τι θα παραγγείλουμε.
0: Αν δεν έρθει, εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Αλλά έχουμε χρόνια πολλά. Σου είπε χρόνια πολλά η Ειρήνη. Χρόνια πολλά ο Γιώργος, το οποίο Γιώργο θα σε δώσω. Το έλεγα εκτός αέρα στην Καλλιά. Από εκεί που ήσουν μονολεκτικός, από την μέρα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και σου έκανε το παράπονο μου, σου λέω: εσύ Γιώργο, να πούμε μια χαρά παιδί είσαι, γιατί δεν μας κάνεις παρέα. Έχεις γίνει λαλίστατος και πολύ χαίρομαι. Και έτσι θα συνεχίσεις. Η σχέση μας αυτή με το Γιώργο, αυτή η σχέση ακροατού και παραγωγών του app, εξελίσσεται όπως όσο οφείλει. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, που είναι η γνωστή τριάδα Γιάννης Ηλίας Βασίλης που δουλεύουσε ως σαν τους ήλωτες.
1: Είπες η γνωστή τριάδα, λέει, θα πει πατέρα ή όχι, Άγιο Πνεύμα.
0: Αυτή είναι η Αγία Τριάδα. Αυτή πίστεψε με. Άγιοι δεν είναι, στο υπογράφω, εντάξει. Μου στέλνει εμένα, μου λέει: πες χρόνια πολλά στην καρέα. Του λέω: ρε, εσύ τέτοιο. Στείλε στην κοπέλα το διηδίσό μα, α πούμε, ένα χαρί. Μου το στέλνει εμένα, τη το πω εγώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και θα επαναλάβω ότι όλη μέρα σήμερα. Αύριο τέλος.
1: Δε στον Γιώργο. Έκανε like.
0: Γιώργο, νομίζω ότι αυτή η σχέση κάνει πίσω γυρίσματα. Πάνω που δεν τα έκανε.
1: Βρε Γιώργο.
0: Ναι, δηλαδή. Αλλά ο Γιώργος σου στείλε πολύ ωραία ευχή. Δεν μπορώ να πω.
1: Καταρχάς, με είπε όμορφη.
0: Ναι, εγώ δεν ήθελα να τον δώσω τον άνθρωπο στον αέρα, αλλά τον έδωσε εσύ. Εντάξει.
1: Γιατί να μην πούμε στον κόσμο ότι είμαι όμορφη. Να μην το ξέρει ο κόσμος.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Κράτα το.
1: Το κρατάω.
0: Και αν την παράλληλη εβδομάδα που είναι τα δικά μου γενέθλια, στείλει χρόνια πολλά στον όμορφο Βαγγέλη. Θα δούμε το λύσει όλους απλά, εντάξει, μην το πάρεις πάνω.
1: Εντάξει, θα το τσεκάρουμε. Αν και νομίζω ότι δεν θα στείλει.
0: Γιώργο, σημείωσε ότι πρέπει να γράψεις χρόνια πολλά στον όμορφο Βαγγέλη. Μεθαύριο θα ζημερώσω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Πάμε να ακούσουμε Βανδύ και Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέτε.
0: Πάμε να ακούσουμε Ροντινέι. Χοντζινέι.
1: Θέλεις παντσέλινο.
0: Κάτω από την παντσέλινο μου, το μου, πολύ κουρασμένο φίλε.
1: Όπα.

0: Το στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που στέλνετε ευχετήρια μηνύματα στην Καλλιά. Όχι τίποτα άλλο, με το ίδιο μου κάνει. Πραγματικά, καμία διαφορά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, εντάξει, σταμάτα τώρα να νιαουρίζεις τον κόσμο. Αλλά όπως είπα, όσο πιο πολλά στείλετε, τόσο πιο πολλά πράγματα θα κεράσει η Καλλιά. Το οποίο και συνέβη.
1: Έτσι.
0: Γιατί ανά πάσα στιγμή τώρα τι περιμένουμε, Καλλιά μου.
1: Περιμένουμε φιλοσοφίες.
0: Το οποίο είναι 100% αλήθεια. Θα κάνω την πρώτη μπουκιά, θα περιμένω να τη φάω on air για να ακούσω το κράτς, το ειδικό κράτς του Μπογατσόφιλου.
1: Τι θα κάνω τώρα, ASMR.
0: Γιατί όχι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μετά θα σου πω κάτι το οποίο θα το ζητήσουμε, είναι να το πούμε στον αέρα. Γιατί δεν θέλω να εκθέσω κανένα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν έχει σχέση με σένα. Σε κάθε περίπτωση είναι 100% αλήθεια, γιατί εδώ πέρα δεν σας πουλάμε φούμαρα.
1: Παραμύθια.
0: Μη στα κάνω παραμύθι που λες λοιπόν. Φιλοσοφίες έχουν παραγγείλει. Γιατί φιλοσοφίες, γιατί και που γάτσαμε σουφλέ κριτικών τυριών έχουμε μεγαλοπούλα. Και που γάτσαμε φίλο χαροπιού φεταλιά ντομάτα ρίγα.
1: Την οποία παράγγειλα.
0: Προφανώς. Και που γάτσαμε μίλουμε παραγγείλει τα λεπτισμένη καραμίλα και κράμπλ. Και όλα τα καλά του Θεού. Και στα λιοντάρια, δεν χρειάζεται να σα πω πού. Αν δεν ξέρετε πού είναι οι φιλοσοφίες, δεν μένετε στο Ηράκλειο, δεν μένετε καν στον κόσμο.
1: Πραγματικά.
0: Είστε κάποιο είδου εξωγήινο, καλώ ήρθατε στον πλαγίνι μα, αλλά είμαι εκεί. Και κάστε για να έχει ένα φιλοθέη στο SuperPoint. Και μέσω φαγητών εφαρμογών ή όπως το έκανε η Καλλιά, επειδή είπαμε γεράσει, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας, γλίτωσε 10% από την τελική τιμή, περαδιώνοντας μέσα από το philosophies.gr.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα ανακαλύψεις στον κατάλογο των φιλοσοφιών. Πάμε
0: ναι,
1: να.
0: Ναι, αλλά πού είναι η παραγγελία, θέλω να κεραστώ.
1: Έρχεται, το 25 λεπτά μου πάνε.
0: Α, τίποτα, εντάξει, εκεί. Θα περιμένω.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, και τι να το κάνω. Τι να το κάνεις λοιπόν κι εσύ. Άκου τώρα ερώτηση. Τι να το κάνω.
0: Τι να το κάνω.
1: Πώς, πάμε, πάμε.
0: Τι να το κάνω. Αλλά όχι αυτό. Άλλο τραγούδι μου στο μυαλό. Ποιο 90s.
1: Ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που έλεγε τι να το κάνω.
0: Πόπο, θα μου έρθει, θα μου έρθει, θα μου έρθει.
1: Εγώ θυμάμαι το άλλο που έλεγε. Θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Καμία σχέση.
1: Και φεύγει το μπαλάκι.
0: Δεν είσαι αρκετό πάθος, γιατί το τραγούδι πάει ως θέλεις να σε μάθω τένις. Αυτό το θυμήθηκα.
1: Θες να κάνουμε ένα remix.
0: Θες να μην το κάνουμε.
1: Θέλεις να πάμε σε τραγούδι, γιατί αν μας αφήσεις στον αέρα θα.
0: Η ΔΕΠ χτύπησε κόκκινο.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιωτή και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είμαι ενθουσιασμένος.
1: Γιατί βρε?
0: Γιατί ήρθε το delivery.
1: Ήρθε το delivery. Ήρθε...
0: Ήρθε το κέρασμα.
1: Ήρθε το κέρασμα έτσι από φιλοσοφίες. Από μένα, από φιλοσοφίες δηλαδή.
0: Από Κάλλια. Εν τω μεταξύ, κάτι που δεν σκέφτηκα και θα πρέπει να το σημειώσουμε. Ότι εδώ είμαστε ραδιοφωνικό σταθμό, δεν είμαστε ταβέρνα. Οπότε δεν έχουμε πυρούνια. Θα φάω την μπουγατσούλα μου με το κουτάλι.
1: Γιατί όχι?
0: Γιατί δεν ξέρω πώς θα. Κάτσε να δοκιμάσω. Πρώτη μπουκιά. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το ASMR.
1: Πρώτη μπουκιά για σένα.
0: Λοιπόν. Και τώρα η πρώτη που. Κάτσε να το κάνουμε κανονικό ASMR. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Και τώρα η πρώτη που.
1: Είναι πάρα πολύ ενθλητικό.
0: Το ξέρω, γιατί δεν ξέρει το κάνει ο κόσμο. Για να δούμε. Είναι πολύ ωραία.
1: Τρώει με κλειστό το στόμα.
0: Μίλα, εγώ έχω μια δουλειά εδώ.
1: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι. Έτσι, να πούμε μερικά πράγματα.
0: Δεν έχουμε πει τίποτα σήμερα, η αλήθεια είναι.
1: Αυτό. Να πούμε μερικά πράγματα. Γίνεται για αυτή τη βδομάδα. Σήμερα λοιπόν, στις 4 η ώρα το μεσημέρι, το μεσημέρο απόγευμα τέλος πάντων, στην πλατεία Δασκαλογιάννη, δωρεάν, υπάρχει αιμοδοσία, γίνεται αιμοδοσία. Ένα άλλο που ήθελα να δω, που το είδα εδώ πέρα, είναι Τσαλικάκιος δρόμος.
0: Στα Αγία Μαρίνα θα τρέχουν, στο Γάζι.
1: Μπράβο! Και λέει ότι διοργανώνεται από το πρώτο δημοτικό σχολείο Αγίας Μαρίνας. Θα γίνει Τετάρτη αυτό, στις 9 η ώρα, στο Τσαλικάκι, με στόχο την ενίσχυση του αθλητισμού και τη συμμετοχή τη σχολική και τοπική κοινότητα. Οι ενδιαφερόμενοι λέει μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.
0: Εγώ μόλις σκέφτηκα κάτι άλλο τώρα.
1: Τι?
0: Τις αιμοδοσίες.
1: Ναι.
0: Μήπως διοργανώνει κάποιο σκοτεινό λόμπι κουνουπιών.
1: Ενδιαφέρον.
0: Θα το σκεφτώ, θα το ψάξω.
1: Ενδιαφέρον.
0: Έτσι βγαίνει θεωρή συνωμοσία. Λίγο,
1: δεν θέλει και πολύ το μυαλό.
0: Μερικά πραγματάκια από εδώ από εκεί, λίγο πιστικά. Τα κουνούπια μα κυβερνάνε. Μην πάτε να δείτε το αίμα σα, γιατί το πίνουν τα κουνούπια και δεν πάει στον συνάνθρωπο. By the way, να πάτε να δώσετε αίμα, παρακαλώ, και θα πεταχτώ κι εγώ αν προλάβω.
1: Την Τετάρτη έχει μάθημα τσινγκόνγκ.
0: Α, είχε και την προηγούμενη. Και την προηγούμενη Τετάρτη. Είχε.
1: Κάθε Τετάρτη.
0: Μπήκα και διάβασα την.
1: Μέχρι τον Ιούνιο.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Στον Καράβολα.
1: Στον Καράβολα, 7 ναι, ναι, η ώρα, υπαίθριο μάθημα τσινγκόνγκ και έχει κάθε Τετάρτη μέχρι τις, το 24 Ιουνίου.
0: Ξέρετε τι το τσινγκόνγκ? Αν με ρωτούσε εμένα, θα έλεγα ότι είναι το 25 στο μενού στο Κινέζικο, αλλά τελικά δεν είναι. Είναι μία μέθοδος, μαθαίνεις πώς να θεραπεύεις την ουσία,
1: ναι,
0: μέσω της ενέργειας στο σώμα σου, τους πόνους, ψυχικά, σωματικά, καλύτερος ύπνος, καλύτερη διάθεση.
1: Ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι δωρεάν, δεν θέλει καν συμμετοχή. Δεν θυμάμαι την προηγούμενη Τετάρτη, με έχει παρατήσει μόνο μου, αλλά εγώ τα θυμάμαι γιατί ό,τι λέω τέτοιο. Δεν θέλει συμμετοχή, βάζετε ρουχαλαγιά σας, πάτε 7 ώρα στον Καράβολα και διοχετεύετε την ενέργειά σας όμορφα να νιώσετε λίγο καλύτερα.
1: Να σου πω ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 η ώρα στην αίθουσα Τιμίου Σταυρού στη Φορτέτσα.
0: Τιμίου Σταυρό, ναι.
1: Έχει αφηγήσεις ζωής, παρουσιάσεις, τραγούδια, χορούς, θεατρικό παιχνίδι, δραστηριότητες για παιδιά αλλά και για ενήλικες. Στον έτσι.
0: Εγώ θα πάω στα παιδιά.
1: Όχι. Θα πω στα παιδιά να τα τρομάξει.
0: Δεν θα τα τρομάξω, θα συμμετέχω.
1: Στη Φορτέτσα λοιπόν είναι δωρεάν. Είναι μια εκδήλωση που άμα μπείτε να ψάξετε, εμένα πάρα πολύ μου φάνηκε ενδιαφέρουσα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να πας, ειδικά αν έχεις παιδιά.
0: Καλιά, μια και το αναφέραμε. Πότε θα μου δανείσαι.
1: Μια και το αναφέραμε, ναι, αρχίδια.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, αρχή διαλόγου.
0: Καμιά φορά θα μου δανείσαι ένα από τα δύο σου.
1: Καμία φορά δεν θα.
0: Όχι, ξέρεις τι, καμιά φορά θέλω να πάω σε τέτοια που είναι για παιδιά, αλλά καταλαβαίνεις ότι με τη φάτσα μου.
1: Δεν μπορείς να πας.
0: Και με το να μην συνοδεύω παιδί, είναι πάρα πολύ παράξενο να πηγαίνω.
1: Θα σε περάσουν για παιδόφιλο.
0: Δεν θέλω κάτι. Συνέχισε, θα φάω την μπουγάτσα μου.
1: Συναυλία λοιπόν.
0: Όσο μιλάω είναι εναντίον μου όλα.
1: Συναυλία λοιπόν του Λέξη έχουμε στις 13 του μήνα. 6 ώρα στο Παγκρίτιο, είσοδο έχει 15 μέχρι 18 ευρώ είσοδο. Όσοι να μαζευτείτε να πάτε, γιατί εγώ 13 του μήνα έχω δουλειά. Σταμάτα πια. Και επίσης σε λίγο θα πούμε, όταν τελειώσει το φαγητό του φίλου μας από εδώ, θα πούμε κάποια πράγματα έτσι για μια παράσταση που έρχεται.
0: Την καλύτερη που του καλοκαιριού κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ακριβώς. Αλλά πάμε πρώτα να ακούσουμε Bruno Mars.
0: Yeah, I just might.

0: Προλαβά.
1: Α, πάντα. Και επειδή κάθε φορά που ακούω το τραγούδι αυτό, θέλω να κάνω μια κοινωνική προσφορά στο ακροατά εδώ πέρα. Φίλε ακροατή, φίλη ακροάτρια. Εάν ακούς αυτό, το κομμάτι που μόλις έπαιξε, εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρήθε και με δόθανε τα φίδια. Μπικόδα με θνέικ. Θουθουθουθου. Λοιπόν, εάν το ακούσει εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Και στο μυαλό σου και στο στόμα σου έρχεται γεύση. Ούρσους Red Bull ή Smirnoff North. Εάν πηγαίνει νοερά και αυτόματα στο Νόβο, στο Βερίκοκο, στο Ντόλτσε. Αν συμβαίνουν όλα αυτά όταν ακούσει χθες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Είναι πολύ καλή ώρα να πάει να κάνει ένα check-up.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι στην ίδια ηλικία με μένα και είναι δύσκολη ηλικία και σε έχουν πάρει τα χρονάκια σου. Λοιπόν, ακούς αυτό, γεύεσαι Ούρσους Red Bull, πα για check-up. Δεν σε θέλουμε εδώ πέρα στην παρέα μα. Και τώρα που το είπαμε, έχω και ένα παραπεμπτικό από τη γιατρό μου, η οποία πριν λίγο ξύπησε. Καλημέρα στην πιο όμορφη νύφη. Κάτι δικά μου μου δίνει σημασία.
0: Πραγματικά σε ακούω και είμαι. What? Τι λέει?
1: Η γιατρός μου μου έστειλε μήνυμα. Πριν λίγο ξύπνησε. Μου έχει γράψει κάτι παραπεμπτικά για εξετάσεις.
0: Τώρα μόλις ξύπνησε.
1: Όχι, όχι, τα έχω 2-3 μέρες. Είναι η πιο όμορφη νύφη. Τι από όλα αυτά σε μπέρδεψε?
0: Ότι είναι νύφη με μπέρδεψε.
1: Κάποιες γυναίκες είναι.
0: Νύφες.
1: Όχι καθώς μιλάμε, δηλαδή δεν ξυπνάει το πρωί.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι ήταν τύπου. Σήμερα ξύπνησε νύφη.
1: Ναι, τι να βάλω σήμερα, έχω αυτό το φορεματάκι. Έχω
0: λέει εδώ ο Γιώργος, πού τα θυμάσαι, Βαγγέλη.
1: Πού τα θυμάμαι, το ότι τα θυμάμαι είναι το θαύμα, γιατί στην ηλικία που είμαστε αρχίζω ξεχνάω. Γιώργο, επειδή σε κόβω ότι είμαστε τη ίδια συνωμοταξία.
0: Ο Γιώργος είναι 25.
1: Πόσα χρόνια είναι 25, έλα σε παρακαλώ.
0: Δεν θα είναι καμιά δεκαριά.
1: Αρχικά όταν μιλάω.
0: Είμαι 25, λέει.
1: Βέβαια, ό,τι πει κάλια. Πάντα εγώ είμαι ο ψωριάρης, ό,τι πω είμαι. Ό,τι πει κάλια. Ξέρει τι, Γιώργο, πήγαινε, πάρε το GLX σου να πα στην παραλιακή να κάνει σούζε και μην κάνει check-up. Και μετά μην μου ζητά με τα ρέστα. Όσο εδώ ήταν. Να βοηθήσω, θέλω και δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιον που δεν θέλει να βοηθηθεί. Εκεί καταλήγουμε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά στέλνει και στη Ραφαέλα.
1: Γιατί τόσα νεύρα πρωί-πρωί. Έλα
0: μου ντε.
1: Τι που γάτσα μου τρώω, καλά περνάω.
0: Έλα μου ντε. Λοιπόν, στέλνω πολλά φιλιά στην Ραφαέλα που έχει στείλει την καλημέρα της. Η Χρύσα μου είπε και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και λέει εδώ πέρα, τι λέτε για τα stories. Από εκεί λέει, αν έχεις δει stories, λέει να λέει ψέματα και τέτοιο. Και μετά σου απαντάει, λέει, κάποιες ξυπνάνε βιόλες και κάποιες ξυπνάνε νύφες.
1: Κάποιες ξυπνάνε μνήμες όμως. Δεν ξέρω, ήθελα να πω κάτι βαθιστόχαστο, έτσι απλά.
0: Ναι. Πάμε τώρα να ακούσουμε την ξελογιάστρα να βαθιστοχαστούμε.
1: Η Χρύσα νύφη δεν ξύπησε, οπότε σίγουρα ξύπησε βιόλα.
0: Όπα νάτα. Πού ξέρεις τι ξύπνησε δηλαδή η Χρύσα? Δεν κατάλαβες το κρεβάτι της, δηλαδή. Μπορεί να ξύπνησε με νυφικό η κοπέλα.
1: Ξέρω πως ξύπνησε, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Όπα, όπα νάτα. Αυτά όμως μπορούμε να πούμε στον αέρα ότι μπορείς να βρεις τη Mobistore, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της Samsung, για κινητά, τάμπλετ αλλά και wearables και με ένα σερβις όπως σου αξίζει. Καινούργια και μεταχειρισμένα θα βρεις με εγγύηση και πάνω απ' όλα ανθρώπους που σε νοιάζουν, ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις γιατί γελάω,
0: Γιατί.
1: Τις παράξενες συνδέσεις, ας να τις κάνω εγώ, είμαι λίγο καλύτερος αυτό. Πάμε στο τραγούδι.
0: Μα περίμενε, Mobistore στην Εύα 36, 28, 10, 28 000 και έρχεται η ξελογιάστρα να μας ξελογιάσει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
15: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
14: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
15: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
14: Παγάσα! Η γυναίκα σου το ξέρει.
16: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
17: Πάλι κρύο το νερό.
18: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
17: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
18: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
17: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
18: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
20: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μιχάλια μου, ανέφερες τόσα event που θα λάβουν χώρα λίγαν συντόμως.
1: Χώρα, στην Ελλάδα θα γίνουν.
0: Κάλια μου, είπες τα πράγματα που θα γίνουν μέσα τη βδομάδα και θα πάνε οι άνθρωποι να περάσουν ωραία. Πιο καλά τώρα!
1: Ναι.
0: Προσπαθώ διατηρήσω...
1: Να πω στη Διονυσία ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.
0: Προσπαθώ να διατηρήσω ένα επίπεδο και μου το κατακαιρματίζεις.
1: Δεν έχω λεφτά. Πώς το κατακαιρμάτισα.
0: Αρχικά φτιάξαμε τα ακουστικά μου, δεν ακούω τίποτα. Νιώθω ότι μιλάω μόνος μου. Ακούω τις σκέψεις μου και δεν θέλω. Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Σου έχω βγάλει το τζιτζιφιόνι από την τρύπα.
0: Α, πολύ βασικό, γιατί όπως διάβασα στο manual, λέει: αν δεν ακούτε, αφαιρέστε το τζιφιόνι από την τρύπα. Ακριβώς έτσι το λέει. Επειδή το manual του είχε γράψει ένα 7χρονο, γιατί το κανονικό το χάσαμε και βάλαμε ένα παιδάκι να γράψει ότι του κατέβει. Λοιπόν, 17 του μηνού, ημέρα Τετάρτη.
1: Του μηνού, μηνού.
0: Άκου να δεις. Έρχεται ο Θωμάς ο Ζάμπρας και ο Ανδρέας ο Πασπάτης. Δύο από τους καλύτερους κωμικούς της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Τι, γιατί σου χαρίσκες τόσο?
1: Όχι, γιατί προσπαθώ να πω στη...
0: Πού να μπει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: 17
0: του μήνα στο ΕΛΜΕΠΑ πάνω στο πρώην ΤΕΗ, 9 η ώρα, το Double Bill, παράσταση με δύο άτομα δηλαδή. Ο Θωμάς ο Ζάμπρας, όλοι τον ξέρετε. Ανδρέας Πασπάτης, όλοι τον ξέρετε. Ο Θωμάς πέρυσι έβαλε αστόρια 700 άτομα.
1: Μάλιστα, εγώ θέλω να μου πεις.
0: Ό,τι θες να σας πω.
1: Εγώ θέλω να μου πεις. Τι φάση θα είναι τα παιδιά, δηλαδή ξέρουμε τι θα συζητήσουν.
0: Ίσως εγώ να ξέρω.
1: Αυτό λέω, επειδή είσαι εκ των έσω.
0: Αλλά ποιος είμαι εγώ να.
1: Να κρίνω.
0: Άκουρες, μιλάμε για μια από τις πιο. Και οι δύο είναι πάνω από 10 χρόνια στο χώρο της κομμωδίας. Επειδή την έχω δει την εν λόγω παράσταση.
1: Α.
0: Κάποιος θα έλεγε ότι μπορεί να έχω συμμετάσχει κιόλας.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ είσαι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Mm. Είναι η πιο καλοδουλεμένη. Το πιο καλοδουλεμένο υλικό τους μέχρι τώρα, ας το πούμε έτσι.
1: Οκ, okay, ενδιαφέρον.
0: Εντάξει. Το Θωμά το ξέρετε, τον Ανδρέα το ξέρετε, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάθε tour που κάνουμε, όπου πάμε, γεμίζει. Δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι ο πίκος απίκος.
1: Και να πούμε ότι γρήγορα φεύγουν τα εισιτήρια, οπότε όποιος ενδιαφέρεται, ναι, ή τώρα ή ποτέ.
0: Εισιτήρια στο Μορ, εντάξει, για να πάρετε και την έκπτωση της προπολίσεως. Σε κάθε περίπτωση, μην το χάσετε. Τετάρτη δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει το βραδάκι.
1: Πραγματικά.
0: Ανεβείτε ΤΕΗ, θα με βρείτε εκεί πέρα, θα υπογράψω αυτόγραφα.
1: Έλα μου, λέει ο Λυκούλης.
0: Εγώ θα. Ναι, για μένα ποιος θα θέλει. Θα φέρουν, θα υπογράφω για σένα.
1: Και ωραία, θα βγάλω μια φωτογραφία με μπικίνι. Θα στη δώσω
0: τώρα που το αγόρασες, εννοείται.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα. Μου στείλε μήνυμα από την box να ότι κάπου εδώ γύρω φέρνει στο Ηράκλειο.
0: Παιδιά, για όνομα του Θεού, φέρετε το μαλλιό της Κάλλιας. Παρακαλώ. Πρέπει να αλλάξει την θεματολογία αυτής της εκπομπής κάποια στιγμή. Το συζητάμε τώρα 8 μήνες. Από Χριστούγεννα στην Αυστραλία θα κάναμε. Πώς το καλοκαίρι στην Αυστραλία.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Έχω το ίδιο μαγιό 7 χρόνια. Όσο είναι ένα κομμάτι και δεν φαίνονται διάφορα πράγματα που δεν θα έπρεπε, εγώ το φοράω.
1: Άμα μείνει μόνο αυτό το κομμάτι,
0: θα πάρω ένα άλλο.
1: Α, εντάξει τότε. Υπάρχει δεδομένο για τις
0: αλλαγές. Αλλά κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, γιατί σε έχω κατηγορήσει αυτές τις μέρες. Αλλά και εγώ έχω τα ίδια κριτήρια για το μαγιό που θα αγοράσω.
1: Να είναι τριγωνάκι, να μην είναι διάφανο, να μην είναι πολύ παρτό, αλλά λίγο Brazilian.
0: Κοίταξε,
1: να δένει ωραία για να σου κάνει ωραίο μπούστο.
0: Τα κριτήρια μου είναι πολύ πιο απλά. Εάν μου κάνει, εάν μπαίνω μέσα, είναι οκ, μέχρι εκεί. Είναι πολύ βασικό σαν.
1: Και μα κολυμπάς.
0: Στο δικό μου δεν χωράει.
1: Στο δικό σου κολυμπάει.

0: Έφυγε.
1: Όξο!
0: Άντε, γεια!
1: Τα λέμε!
0: Να φύγουν οι τοξικοί άνθρωποι, να φύγουν, να φύγουν, να πάνε στο καλό. Και επιστρέψαμε εδώ και έρχομαστε με διαγωνισμό. Και τι διαγωνισμό? Δώρο επιταγή. Κάθε εβδομάδα που δίνουμε από την αγαπημένη μας κουτάλα. Και αυτό που έχεις να κάνεις για εξτρά συμμετοχές, να πας δηλαδή στο Instagram.
1: Τα τηλέφωνα θα πάρουν φαδιά.
0: Ψουψουρίσει εκεί στο Instagram. Αλλά αυτό που κάνουμε.
1: Μιλάς με αυτούς τους τεχνικούς όρους, δεν σε καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ενώ εσύ που μιλάς αρχαία ελληνικά είναι καλύτερα δηλαδή. Άσε μας μωρέ βροντόσαυρε. Και για να κερδίσεις αυτό το πάρα πολύ ωραίο, πέστε εσύ τώρα, δεν μπορώ.
1: Όχι, είμαι βροντόσαυρος. Δεν έχουμε τηλέφωνο, δεν ξέρω.
0: Βροντόσαυρος, εσύ όχι μουγκός.
1: Μουγκόσαυρος είμαι. Ο μουγκοθόδωρας.
0: Θόδωρα, τελείωνε.
1: Λοιπόν, ως γνωρίζετε, μία φορά την εβδομάδα θα σας δώσουμε μία δώρο επιταγή 20 ευρώ. Να πάτε στην κουτάλα να φάτε, να στανιάρετε.
0: Κάθε Τετάρτη.
1: Κοίταξε να δεις. Πολλοί μου λένε.
0: Δεν θέλουν Τετάρτη.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
0: Α.
1: Μου λένε είσαι αδυνατήσει τώρα. Και λέω παιδιά.
0: Το ψέμα το ίδιο.
1: Σταμάτα μωρέ, αφού δεν με βλέπουν στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό είμαι στο ραδιόφωνο, επειδή έχω ραδιοφωνική φάτσα, το έχουμε πει. Σταμάτα κι εσύ. Τζάμπα είναι. Και λέω παιδιά, επειδή έχω σταματήσει να τρώω πίτσες, σουβλακιά, σκατάκια, φατάκια. Και τρώω μαγειρευτό φαγητάκι κάθε μέρα και τρώω σαν τον άνθρωπο. Έχει βοηθήσει όσο να είναι. Αλήθεια είναι.
0: Εγώ θέλω να μου πεις.
1: Δεν με είσαι ότι φοράω άσπρα τώρα τελευταία. Νιώθω καλά με το σώμα μου. Το έχω αγαπήσει. Αγάπα το κι εσύ. Αγάπα το σώμα μου καλή. Αγάπησε το.
2: Άσε ρε πονηρέ.
1: Ή άστο πως είναι όλα καλά.
0: Λοιπόν, άκου. Εγώ πιστεύω ότι η κατάστασή σου είναι αυτή.
2: Που είναι μια πατατουλίτσα.
0: Αυτή ακριβώς.
1: Είναι μια
0: λίγη. Τώρα, πάρε τηλέφωνο στο 2812-2515. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο μπαίνει στην κλήρωση για το διαγωνισμό. Ωστόσο, όμως, μέχρι να πάρουν τηλέφωνο, 2820. Ναι, τέλεια, όχι. 2812-2515. Μέχρι τότε θέλω να μου πεις αυτό που σου συνέβη χτες με το ΤΑΦ 9, που ήσουν έτοιμος να πας να πάρεις φαγητό.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να το πω.
0: Γιατί?
1: Είναι πολύ προσωπικό.
0: Να σου πω κάτι. Θα έπρεπε να συζητήσουμε λίγο για το ΤΑΦ 9 και το πώς αλλάζει τα πράγματα.
1: Ωραία. Ήθελα να προτείνω.
0: Να βγάλουν το ΤΑΦ 9.
1: Ήθελα να προτείνω να πάρω μία σαλατούλα.
0: Οπ! Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
1: Τι αγωνία.
0: Αγωνιάς τώρα εσύ.
1: Αγωνία με λαχτάρα. Λοιπόν. Να σε νοιάζω.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι
3: κάνει παρεού.

0: Λα μου, η όμορφη.
1: Καλά, μια χαρά. Πώς σε λένε?
2: Για σένα λέει, εμένα δεν ρωτάει κανείς.
1: Πώς?
0: Και για σένα και για σένα και για σένα.
2: Α, και εγώ είμαι όμορφη. Είμαι πολύ όμορφη παρέα. Πολύ καλημέρα. Με ποιαν έχουμε την τιμή να συνομιλούμε?
0: Εγώ είμαι η Στέλλα.
2: Καλημέρα, Στέλλα.
1: Στέλλα μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, είμαι στη δουλειά.
1: Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
0: Υπάλληλος γραφείου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε μας ακούς από το γραφείο?
0: Ναι.
1: Μας ακούει και το υπόλοιπο γραφείο ή μόνο εσύ?
0: Όχι, μόνο εγώ.
1: Εντάξει.
2: Γιατί δεν μας ακούει το υπόλοιπο? Σε παρακαλώ, βάλε τσίτα και θέλω να κάνω μια έκκληση στο γραφείο. Υπόλοιπο γραφείο της Στέλλας, ακούστε μας. Με το ζόρι.
1: Έτσι, αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλή εκπομπή ακόμα.
1: Ευχαριστούμε. Έχεις ξαναφάει από κουτάλα?
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Ωραία, τέλεια. Σου εύχομαι να κερδίσεις, και αν όχι αυτή τη φορά, την επόμενη φορά, γιατί θα υπάρχει συνέχεια ο διαγωνισμός.
2: Εγώ θα ψηφίσω κάτι άλλο. Σου εύχομαι να μην ξαναμαγειρέψεις ποτέ.
1: Έτσι, να τρως κάθε μέρα.
2: Γιατί να πλένω, να μαγειρεύω, να χάνω το χρόνο, ενώ μπορώ να πηγαίνω εκεί πέρα να τρώω, να στανιάρω, να γουστάρω και να με αρχόντισα στο σπίτι μου. Τον ελεύθερο μου χρόνο τον εφερώνω στον εαυτό μου και όχι στις δουλειές.
1: Παιδάκι μου, Πάσκαλα, τι λες στην κουπέλα?
2: Την πατριαρχία πολεμάω. Στέλλα, πολεμάω την πατριαρχία, το βλέπεις.
1: Μόνο για χάρη σου την πολεμάει την πατριαρχία.
2: Κάτι πρέπει να βρω κι εγώ.
1: Πολέμα κάτι άλλο, καμιά κατσαρίδα.
2: Δεν έχουμε φιλτάρι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πες τη Στέλλα τι πρέπει να κάνει τώρα για να συνεχίσουμε τις ζωές μας.
1: Λοιπόν, θα μείνει στη γραμμή για να συμπληρώσει και τα υπόλοιπα στοιχεία σου, τα οποία είναι προσωπικά δεδομένα, να μην τα ακούσει όλο το ραδιόφωνο. Ωστόσο, θα βάλουν ένα τραγούδι να ακούνε οι ακροατές, ναι, και εμείς θα τα πούμε.
2: Ίσως τώρα πούμε ότι τη λένε ελεύθερη και έχει τρία χωράφια στο χωριό και κάτι λιώθητα. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά.
1: Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και επιστρέφουμε.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα. Ρε, μα τώρα,
2: το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κυριακή 14 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Riviera Beach Bar. Στα Dex, ο DJ Δελέασης σε ένα μοναδικό beach party γεμάτο δυνατές μουσικές, επιλογές, καλοκαιρινά vibes, δροσερά cocktails και ατελείωτη διασκέδαση δίπλα στο κύμα. Έναρξη 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καρτερού παρέα με τον App 92,9. Εμείς σας προειδοποιήσαμε.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah!
0: Απ 92,9.

0: Φιλιππό, ποια νότα είναι αυτή η κυγάτο?
1: Είναι η Οφίλια εκτός ρύθμισης. Κάθε με τον πόρο του, κάτι θυμήθηκα τώρα.
0: Από τι είπε.
1: Κάτι θυμήθηκα τώρα, κάτι δικά μου πρέπει να πάω κάτι πληρωμές μετά, δεν γίνει τίποτα.
0: Είσαι σάχλας εντελώς όμως.
1: Δεν είμαι σάχλας, μπορεί αυτό το μικρό αστιάκι που είπα να υπενθύμισε ένα εκ των ακροατών.
0: Ναι.
1: Ότι όχι, έχω οφειλές εκτός ρύθμισης, θα πας να τακτοποιήσω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό ρε που ενδιαφέρομαι, εγώ αυτό που νοιάζομαι. Να μην πληρώσετε τίποτα, να σπάρει η εφορία τα σπίτια, να σπάρει τα παιδιά, να τα θυσιάσει
0: λοιπόν,
1: στο Βελζεβούλ. Ορίστε.
0: Θέλω ναι. να μου πεις
1: ναι.
0: ένα από τα πράγματα που δεν θα έκανες ποτέ.
2: Ιου, Ιου, ποτέ των ποτών, μακριά από εμάς, χάι μου.
1: Άκου να δεις τώρα, άκου να δεις τι δεν θα έκανα ποτέ. Και όποιος από τους ακροατές έχει αντίρρηση ή αντίθετη άποψη, είναι ελεύθερος να στείλει μήνυμα και να με διορθώσει.
0: Και να με βρίσει.
1: Όχι, όχι, να με διορθώσει. Εγώ θα δεχτώ το λάθος μου. Εγώ είμαι ανοιχτός στο διάλογο, γιατί είμαι ένας άνθρωπος υψηλού επίπεδου και ανοιχτόμυαλος και όλα αυτά τα. Ναι. Λοιπόν.
0: Ασχολίαστε.
1: Δεν θα κανόνιζα ποτέ με παρέα να πάμε να πιούμε μπύρες, ποτάρες, αυτό.
0: Καλό μου ακούγεται μέχρι στιγμής.
1: Σε έναν παιδότοπο.
0: Όπα!
1: Εντάξει, ποτέ θα το κανονίζαμε αυτό.
0: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Νιώθω ότι ήταν μπιχτούλα.
1: Βλέπεις που πάει αυτό.
0: Νιώθω ότι ήταν μπιχτούλα.
1: Αφού εγώ ποτέ δεν θα κανόνιζα να το κάνω αυτό σε ένα παιδότοπο.
0: Ναι.
1: Γιατί μου φέρνετε τα παιδάκια εκεί που πάω εγώ να ράξω με την παρέα μου.
0: Γιατί ξαφνικά έγινε Δευτέρα εκνευριστικά πράγματα.
1: Γιατί εδώ. Γιατί σε λίγο θα γυρίσω σε φωνή τσάκωνα. Σε τέτοιο επίπεδο έχω φτάσει. Πραγματικά ρε παιδί, εγώ σέβομαι ότι αυτός ο χώρος είναι των παιδακίων και δεν πάω.
0: Εντάξει,
1: να κάνω. Ωραία. Δεν λέω να μην τα φέρουν τα παιδιά προς Θεού, να τα χαίρεσαι, να τα αγαπάνε.
0: Πού, για ποιο συγκεκριμένο μέρος λέμε, ρε παιδί μου.
1: Στην καφετέρια, στην παραλία, στο οπουδήποτε.
0: Να μην πάνε τα παιδιά καφετέρια και παραλία.
1: Άκουσε την πρόταση. Να μην πάνε τα παιδιά καφετέρια. Το άκουσε αυτό.
0: Ναι.
1: Υπόθηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Το άκουσε. Να πάνε.
0: Ωραία.
1: Να πάνε. Αλλά να ξέρουμε ότι ο εν λόγω χώρος πρωτίστως
0: ναι.
1: είναι για τον ενήλικα. Το παιδί.
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, κάποιοι γονείς δεν το ξέρουν.
0: Α, ναι. Γενικότερα, άκου, θα σε ενημερώσω εγώ, επειδή είμαι πιο ενήμερη σε αυτό το θέμα.
1: Εσύ
0: εδώ πέρα στο Ηράκλειο, και ας με μισήσουν όσοι με μισήσουν, δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή, θα στέλνουν μηνύματα.
1: Εσύ hate
0: comments.
1: Εμένα να σε αγαπάω πάντα.
0: Έτσι. Εδώ πέρα στο Ηράκλειο, βασικά στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά στο Ηράκλειο θεωρώ πιο συγκεκριμένα, έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτα τα παιδιά, έχουμε βάλει μπροστά ένα. Gentle parenting.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά έχουμε αφήσει τα παιδιά να αποφασίζουν για την προστασία του πλανήτη, ξέρω εγώ. Για το ότι ξαφνικά το παιδί μας μπορεί να αποφασίσει αν είναι αγόρι, κορίτσι, σκύλος ή γάτα, αν μπορεί να πάει να ενοχλήσει το διπλανό τραπέζι που άκουσα και στα social media ένα παιδάκι λέει από μια οικογένεια πήγε και έκατσε σε αλλουνού τραπέζι και καθόταν και έτρωγε μαζί του η μαμά του, δεν είπε τίποτα.
1: Και εγώ θα το έκανα, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, είμαι σε φάση.
1: Αν μπορούσα να τη βγάλω τζάμπα και εγώ θα το έκανα. Δεν κατηγορώ το παιδάκι.
0: Όχι, πας καλά. Καλά. Όχι, το παιδάκι δεν το κατηγορώ. Εγώ κατηγορώ τους γονείς που είναι έτσι. Γιατί εγώ είμαι ένας γονέας που όπου πάμε τα παιδιά μου. Τα παιδιά
1: Σούζα!
0: Μου, σκέφτονται πρώτα απ' όλα. Και θέλουν να σκέφτονται ότι δεν χρειάζεται να ενοχλήσουμε κάποιον άλλον. Αυτή η δικαιολογία. Έχεις ακούσει αυτό το. Έλα μωρέ, παιδί είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ού να παιδιάσεις και να μη αυτό.
1: Παιδί είναι, άρα λοιπόν τι χρειάζεται το παιδί? Καθοδήγηση.
0: Ακριβώς.
1: Το ότι είναι παιδί σημαίνει το αφήνουμε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν πάρκα και παιδικές χαρές, το αφήνεις ανεξέλεγκτα και τρέχουν, παίζουν, γλύφουν τις πέτρες.
1: Και εγώ δεν πάω σε αυτά γιατί δεν έχω θέση εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν πάω κάπου και πίνω τον καφέ, μην το οτιδήποτε.
0: Πας ένα εστιατόριο, ρε φίλε.
1: Οπουδήποτε. Και έχω, όχι να κάνω. Το μωρό είναι μωρό. Θα κλάψει, δεν μπορώ να κάνουμε κάτι. Το μωρό είναι μωρό τέρμα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχω. Συγγνώμη, μπορείτε να μην καπνίζετε γιατί έχω το παιδί. Ναι, όχι, δεν μπορώ γιατί το παιδί δεν θα πρέπει να είναι εδώ πέρα.
0: Να πούμε επισήμανση ότι εννοεί ο Βαγγέλης. Όταν είμαστε σε ήδη εξωτερικό χώρο
1: ναι,
0: που επιτρέπεται το κάλυμα.
1: Προφανώς.
0: Δεν έχει πάει ο Βαγγέλης μέσα εκεί που απαγορεύεται να καπνίσει.
1: Συγγνώμη, εδώ απαγορεύεται. Ναι, λοιπόν, εδώ θα φουμάρω τα αντέρα μου. Όχι, όχι. Μιλάμε πάντα σε νόμιμα πράγματα, εντάξει. Όπως εγώ, όπως ξεκίνησε αυτή η παράνοια και έχουμε φτάσει σε οτιδήποτε, δεν θα πάω στον παιδότοπο να κάνω πράγματα.
0: Να αργήλε.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται το εν λόγω παιδείας,
0: Έχεις πάρα πολλά νεύρα, θέλω να ηρεμήσεις.
1: Δεν μπορώ.
0: Μα θέλω, πρέπει να ηρεμήσεις, αγόρι μου.
1: Η Τρίτη είναι η Δευτέρα μεσοβδόμαδη.
0: Πραγματικά σου συνέβη μία Δευτέρα τώρα.
1: Μέρα είναι σήμερα.
0: Αλλά ξέρεις τι, θα σε πάω. Τρίτη είναι.
1: Αυτό είναι καλά, το πέτυχα, ναι. Άσε με.
0: Άκου, θα σε πάω εγώ για να χαλαρώσεις. Ξέρεις, για να χαλαρώσεις.
1: Α, δεν καταλαβαίνω. Εγώ τα είπα, μου βγήκαν από μέσα μου, πέρασε παιδιά. Και τώρα μπορώ να πάρω τα παιδιά, κάνετε ό,τι γουστάρετε, αλήθεια. Κανείς δεν. Τίποτα δεν έγινε σε κανένα. Πηγαίνετε, περάστε καλά. Εγώ τα είπα, ξεθύμα, αλλά αυτό ήτανε. Ήθελα απλά το βγάλω από μέσα μου.
0: Αυτό.
1: Να είστε πάντα αγαπημένοι, να περνάτε όμορφα τις ώρες με τις οικογένειές σας. Και αν ενοχλούμε και κανένα, θα τα βρούμε στη μέση. Όλα καλά. Πώς βγήκα να έτσι, μπράβο.
0: Αν θες να πας έτσι για μια πιο χαλαρή μέρα, στην παραλία του Καρτερού θα βρεις το Riviera Beach Bar Restaurant.
1: Θα το κάνουμε σωστά.
0: Δηλαδή
1: Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Αν νόμιζα εγώ θα κάνω το του.
1: Όχι ρε, εσύ θα δω.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Παραλία Καρτερού. Riviera Beach Bar Restaurant, δίπλα στη θάλασσα, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της παραλίας του Καρτερού. Premium γεύσης, δροσερά κοκτέιλ και μια μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο περιμένει εσένα και την παρέα σου. Ιδανικός προορισμός για καφέ, ποτό, καλοκαιρινές εξόδους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-266-103.
1: Call us now.
0: Το είπα, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να πεις.
0: Έχουμε κάνει τρομερό remix. Τρομερό.

0: Και επειδή εδώ ο σταθμός είναι υψηλού επίπεδου, όπως και αυτή η εκπομπή είναι υψηλού επίπεδου.
1: Εκτός από τον Βαγγέλη.
0: Ωραία, το 50% της εκπομπής είναι υψηλού επίπεδου, λοιπόν.
1: Σιγάρι που είσαι εσύ το 50%.
0: Ποιο είμαστε εδώ πέρα, τι κάνουμε, μισό εσύ, μισό εγώ. Πλέον έχουμε και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός του σταθμού. Φέρτε μου, όποιο θέλετε. Φέρτε μου ένα σπορ, φέρτε μου σπορ FM, φέρτε μου το τρίτο πρόγραμμα με φαγκότο και κλειδοκύμβαλο. Αυτό. Ποιο έχει φέρει γιατρό μέσα στο στούντιο, μην πάθω καμιά ταχυκαρδία, αυτό, μήπως με δαγκάσει κανένα πράγμα, μια ρο, ας πούμε. Έχουμε. Καλημέρα, γιατρέ μου, τι κάνετε.
2: Καλημέρα.
0: Έλα πιο κοντά.
1: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο του Βαγγέλη. Έλα, πες.
0: Είναι η νύφη, μας ήρθε να πάρει τις άδειες.
1: Είναι η νύφη, ντυμένη με τον νυφικό.
2: Καλημέρα.
0: Αυτό ήταν μέχρι εδώ. Γενικά δεν είναι πολιτική σομπίζα. Η κοπέλα είναι επιστήμονας. Είναι εδώ πέρα κάθε άλλη καλημέρα και καληνύχτες και καληνότσες.
1: Εγώ πιστεύω θα σας σκοτώσει. Μόλις φύγουμε
0: όχι,
1: από
0: όχι, γιατί μόλις συμφωνήσαμε ότι μετά θα πρέπει να πάει μεταξύ με το πικάντο, το νικιάρικο, το ρεντεκάρ θα πάει στην εκκλησία. Πρώτα θα την πάω και μετά θα έχω ένα τραγικό ατύχημα στο γάμο. Θα με δαγκάσει κάποια περασκή καμίλα που θα έχουμε.
1: Καμίλα, άντε, κλείσε.
0: Είναι μια καμίλα.
1: Είναι μια
0: καμίλα όμορφη.
1: Που μασάει φύλλα.
0: Ωραία, που ξέρεις τι μασάει. Μπορεί να είσαι διατροφή. Γιατί κάνεις body shaming στην καμίλα. Επειδή έχει την καμπούρα, δεν κοιτάς τη δικιά σου την καμπούρα, κοιτάς καμίλας. Αυτή η εκπομπή πάλι για χιλιοστή φορά σήμερα. Αυτό που στα 8 μικρόφωνα βγαίνουμε χίλιες φορές εκτός είναι φανταστικό.
1: Μόνο εμείς.
0: Στατιστικά δεν ξέρω πώς δουλεύει. Θα το μετανομάσουμε από το πρωί, θα το κάνουμε δέπι.
1: Δέπι το πρωί.
0: Όλη μέρα. 24/7. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ πέρα βγάλαμε την υποχρέωση, τελειώσαμε, κάναμε τις δουλειές μας, βγάλαμε το μερικά μου και πρέπει να εξαφανιστούμε γιατί έχει πάει σχεδόν 11. Πότε πήγε πάλι 11, τι φάση. Τι.
1: Τσακώνοντα από κάτω, το ακούσατε.
0: Κατεβώ. Κάτσε να κλείσω εδώ πέρα.
1: Αδίνουμε κανέναν.
0: Όχι, ρέμισε, έχει γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, μικρή παύση και εμείς αύριο πάλι εδώ πέρα, λίγο μετά τις 8 η Κάλια, πολύ μετά τις 8 εγώ, γιατί κάπου θα κάνουν έργα, κάπου θα μπλέξω. Ξανά εδώ πέρα.
1: Στο Να 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και μαζί θα έχεις Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Που δεν πάει πουθενά χωρίς την Κάλια κανάλι, γιατί φοβάται. Μην ξεχάσεις την απογευματινή σου παρέα.
1: Με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματό σου. Και φυσικά μαζί μας σήμερα είχαμε.
0: Φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Κουτάλα.
1: Μόμπι Στορ και Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς κλασικά, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά!

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Απ 92,9.

0: θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σήμερα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: γενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ Top 5. Νούμερο 5. I'm the bangaranga, bangaranga,
3: bangaranga, bangaranga. Νούμερο 4. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Hey, yeah.
2: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
2: Νούμερο 2.

0: Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, κάτι άλλο. Κάτι
4: άγγερα. Okay, ναι.
3: Κάτι.
4: Και τι?
3: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγερα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, παγώ να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε πολύ. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
4: Ναι, ρε, ακουδώ τι λέει.
3: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
4: καλά, αυτό ισχύει.
3: Με την B12, με τα αυτά.
4: Ισχύει. Ισχύ.
3: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
4: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
3: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες. Δεν πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
4: είναι
3: κακό.
4: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
2: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μες στα χαράματα.

ξαφνικά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 14 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Riviera Beach Bar. Στα Dex, ο DJ Δελέασης σε ένα μοναδικό beach party γεμάτο δυνατές μουσικές, επιλογές, καλοκαιρινά vibes, δροσερά cocktails και ατελείωτη διασκέδαση δίπλα στο κύμα. Έναρξη 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Κυριακή 14 Ιουνίου, ο DJ Δελέασης στο Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού, παρέα με τον App 92,9. Εμείς σας προειδοποιήσαμε.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
13: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
14: Κουτάλα.
13: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
14: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
13: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
14: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
13: Όσο θέλεις?
14: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
13: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
14: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
15: Πάλι κρύο το νερό.
16: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
15: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
16: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
15: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
16: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
12: App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.
2: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
3: Αιώνες τώρα. Βαρέθηκα.
2: Και το μπουκαλάκι. Τα πίνουμε.
3: Αιώνιο νερό. Eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
2: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: These beautiful things that I've got.
1: Up Top 5, νούμερο 5. I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Νούμερο 4.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah.
1: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Τι καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: App 92,9.

0: πίσω. Απ 92,9.
1: Κρύψα το μέλλον, μα θα σε βρω.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξέρω, άκου, πολύ, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
10: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα.

0: Παντελής Τσιμπινός. Παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Riviera Beach Bar. Στα Dex, ο DJ Δελέασης σε ένα μοναδικό beach party γεμάτο δυνατές μουσικές, επιλογές, καλοκαιρινά vibes, δροσερά cocktails και ατελείωτη διασκέδαση δίπλα στο κύμα. Έναρξη 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Κυριακή 14 Ιουνίου, ο DJ The Leasis στο Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού, παρέα με τον App 92,9. Εμείς σας προειδοποιήσαμε.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 8088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
16: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Τι ωραία διάθεση είναι αυτή. Άκουγα και λίγο πριν την διαφήμιση για την ΑΝΕΧ και για τη ΣΕΡΙΦΟ και για όλα αυτά. Λέω να ξεκινήσουμε έτσι, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια βόλτα στο Αιγαίο. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και με αυτή τη βόλτα θα ξεκινήσουμε και το απλά καθημερινά του σημερινού μας απογεύματος.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

εδώ στο στούντιο του ΑΠΕ 92,9. Καλησπέρα σε όλους. Είτε είστε στο γυμναστήριο, είτε είστε οπουδήποτε. Γιατί είναι ωραίο και το γυμναστήριο αυτές τις περιόδους. Την προηγούμενη περίοδο εγώ έφαγα αρκετά, οπότε ναι, θα το ξεκινήσω. Το έχω στο πρόγραμμα. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε σήμερα. Καλώς μου ήρθατε. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4 και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Καλησπέρα, λέμε. Και αυτό το απόγευμα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, αλλά και στην Pizza Fan και στο smartpart.gr.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν δεν κάνω λάθος, επειδή όλα μοιάζουν καλοκαίρι και επειδή η Έλενα Παπαρίζου έχει δώσει μια ιδιαίτερη χρειά στο συγκεκριμένο τραγούδι με τις μέλισσες, η Έλενα Παπαρίζου θα έρθει και στα Μάταλα, νομίζω, αυτό τον μήνα. Επιβεβαιώστε μου. Εκεί γύρω στις 20, νομίζω, έρχεται 21, αυτό το Σαββατοκύριακο πάντως, εκεί μεταξύ 20-21 που πέφτει. Οπότε, ναι, γιατί όχι, να, είναι μια πολύ ωραία περίοδος.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

διάθεση. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε και χαίρομαι που έχετε κι εσείς τέτοια διάθεση. Δεν ξέρω αν την έχετε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας ή δημιουργείτε μέσα σε αυτό το δίωρο. Χαίρομαι πάντως που λαμβάνω ωραίες, όμορφες κουβέντες από εσάς. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου. Ξεκινήσαμε εκεί. Κοντά στις 4, θα πάμε μέχρι και τις 6. Θέλω να δω περισσότερα μηνύματα, οπότε ανοίξτε τα κινητά σας, πληκτρολογήστε το Viber του A92,9, πληκτρολογήστε το 6931 929 929 και πείτε μου πού είστε τώρα και τι κάνετε.

0: το αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

αυτό, Μέλισσα. Αλλά να ξέρετε ότι μία από τις πιο σταθερές ακροάτριες αυτής εδώ της εκπομπής είναι η αγαπημένη μου η Καλλιόπη, η οποία μας ακούει από τον Αλμυρό του Βόλου. Χθες το μέλισσα, Καλλιόπη μου, αλλά σήμερα είμαι εδώ και θέλω να σου πω το πιο δυνατό χρόνια πολλά. Και εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα μέσα από τον 52,9. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τόσο όμορφες συζητήσεις που έχουμε κάνει και ελπίζω να είσαι υγιής και χαρούμενη πάντα. Λοιπόν, χθες γιόρταζε η Καλλιόπη, σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη, η Ροζάνθη και όλοι εσείς που έχετε γενέθλια τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε όλους εσείς έχετε κάποια επέτειο και τη γιορτάζετε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Άνθιμος Ανανιάδης. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Johnny Depp, μάλιστα, και ο Matthew Bellamy. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου πω κάτι. Κοιτάω την ιστορία της ημέρας και εντάξει, μέσα σε όλα τα, αυτά τα περίεργα, τα άσχημα, τα των πολέμων, τα των εκρήξεων και τα όλα αυτά, εγώ βρήκα κάτι, ρε παιδί, που έγινε σαν σήμερα το 1934 και μου φτιάξε τη διάθεση. Νομίζω ότι και σένα θα σου φτιάξει τη διάθεση. Το 1934, σαν σήμερα, εμφανίζεται, κάνει τον ντεμπούτο του στην ταινία The Wise Little Hen ο Donald Duck. Και έτσι η Disney αλλάζει τελείως μορφή μέσα από την υπέροχη αυτή φυσιογνωμία του Donald Duck. Επίσης, σαν σήμερα, το 1958, η Βασίλισσα Ελισάβετ ανοίγει επίσημα το αεροδρόμιο Gatwick στο Λονδίνο. Αν έχεις επισκεφθεί το Λονδίνο, θα έχεις καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το Λονδίνο για την κίνηση των αερομεταφορών. Να το ξέρεις αυτό. Αν όχι, μήπως ήρθε η ώρα να επισκεφτείς το Λονδίνο μέσω του Gatwick.

0: Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 1.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω, κάτι
5: άγιο. Okay, ναι.
4: Κάτι,
5: και τι?
4: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, παγώ να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
5: Ναι, ακούω τι λέει.
4: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
5: καλά, αυτό ισχύει.
4: Με την B12, με τα αυτά.
5: Ισχύει.
4: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
5: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
4: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης, τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδοση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
5: είναι
4: κακό.
5: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
3: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Και κοίτα να δεις που σιγά σιγά περνάμε και στην δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε Απλά Καθημερινά. Παρέα με την Pizza Fan, τα ανταλλακτικά Cuisine και το Smart Part. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε και την επόμενη ώρα μας. Παρέα με ένα κοκτέιλ, γιατί το τραβάει και η περίοδος, το τραβάει και η μέρα, το τραβάει και η θερμοκρασία. Watermelon sugar θα πάρω εγώ. Εσύ τι θα πάρεις?

θες να πιεις το κοκτέιλ σου και δεν είναι ανάγκη να είναι watermelon sugar. Μπορεί να είναι Aperol Spritz, μπορεί να είναι ένα Mai Tai, μπορεί να είναι ένα ντάκυρι, ένα ντάκυρι φράουλα. Οπουδήποτε και αν θέλεις να το πιεις. Η αγαπημένη Άννα μου στέλνει και μου λέει: εγώ θα ήθελα να πιω το αγαπημένο μου κοκτέιλ στην πιο όμορφη παραλία του Νότου, εκεί στο Κουτσουνάρι. Αγαπώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Θα τα πούμε και αυτό το καλοκαίρι κάποια στιγμή στο Κουτσουνάρι. Βέβαια, για να πάμε εκεί, θα πρέπει να έχουμε και το αυτοκίνητό μας στα καλύτερά του. Και επειδή να σου πω ότι υπάρχει τρόπος να το κάνουμε αυτό, είτε μέσω του φυσικού καταστήματος είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο προορισμός είναι ένας, τα ανταλλακτικά Kuzugloglu. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος μας κάνει να είμαστε ευχαριστημένοι με την απόδοση του αυτοκίνητού μας, αλλά και γενικότερα ό,τι και αν έχουμε αγοράσει μέσα από το, από το Kuzugloglu ή μέσα από το smartpart.gr, το οποίο είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του Kuzugloglu, το βρίσκουμε στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σου προτείνω τώρα που μιλάμε και μ' ακούς να μπεις και εσύ στο smartpart.gr για να καταλάβεις και για τις τιμές που σου λέω, αλλά και για την ποικιλία των προϊόντων που μπορείς να βρεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Kuzugloglu.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

44 χρόνια για να κατασκευαστεί η Σαγράδα Φαμίλια στην Βαρκελόνη και το προηγούμενο μήνα έφτασε και σε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώθηκε ο πύργος του Ιησού Χριστού. Για να καταλάβεις, ο πύργος του Ιησού Χριστού είναι το υψηλότερο σημείο, το πιο συμβολικό στοιχείο, ένας τεράστιος σταυρός, αν δεν κάνω λάθος, που ζυγίζει 8 τόνους, αν θυμάμαι καλά, γιατί το γράφει πιο κάτω. Τέλος πάντων,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Summer starts here.
7: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
9: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
8: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
9: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
8: Eternal Water. Διψάς...
9: τι λέω τόση ώρα.
8: Να το βρεις.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τελικά θα έρθει και η Pizza Fan, το λέω για εσάς που περιμένετε το σύνθημα, γιατί ένα σύνθημα πρέπει να ακούσετε και να κάνετε ακριβώς αυτό που σας λέει αυτό το σύνθημα. Ο πιο γρήγορος που θα στείλει το δικό του μήνυμα στα social media του app 92,9 και για την ακρίβεια στο Instagram του app, είναι και αυτός που κάθε απόγευμα κερδίζει την Pizza Fan. Ένας διαφορετικός νικητής κάθε μα κάθε απόγευμα. Άραγε, θα είσαι εσύ σήμερα ο πιο γρήγορος ή θα είσαι εσύ η πιο γρήγορη. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ο νικητής θα είναι άντρας ή θα είναι γυναίκα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

θέλω πραγματικά να δω πόσα μήνυματα θα σκάσουν σήμερα για την Pizza Fan. Κάθε απόγευμα γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτό δείχνει το μέχρι τώρα παιχνίδι, ότι και σήμερα θα σκάσουν μήνυματα. Δεν έχει ακόμα ακουστεί το σύνθημα, οπότε μέχρι τις 6 που τελειώνουμε σίγουρα θα ακουστεί το σύνθημα για την Pizza Fan. Τώρα, αν θέλεις Pizza Fan ή όχι, είναι δικό σου θέμα. Το σημαντικό είναι ότι αν είσαι πεινασμένος με την Pizza Fan, χορταίνεις. 100% χορταίνεις.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

για το τέλος της έρης της ΟΧΟΕΣ φύλαξα το αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο μέσα από τη Eurovision εμένα του 26, όχι ότι δεν το περίμενα, το περίμενα κάπως, αλλά όντως είναι το μοναδικό τραγούδι πέρα του Φέρτο που το ακούμε και μας έχει μείνει. Μπαγκαράγκα λοιπόν, έτσι θα σου πω το καλό υπόλοιπο. Θα έρθω να σε ξαναβρω ξανά αύριο το μεσημέρι και λίγο μετά τις 4. 8 με 11 το πρωί ο Βαγγέλης με την Γκάλια θα σου πούν το πιο όμορφο καλημέρα και το δικό μας ραντεβού εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλώς υπόλοιπος.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Riviera Beach Bar. Στα Dex, ο DJ The Leasis σε ένα μοναδικό beach party γεμάτο δυνατές μουσικές, επιλογές, καλοκαιρινά vibes, δροσερά cocktails και ατελείωτη διασκέδαση δίπλα στο κύμα. Έναρξη 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή 14 Ιουνίου, ο DJ Δελέασης στο Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού, παρέα με το NAP 92,9. Εμείς σας προειδοποιήσαμε. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία

0: Είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα. Ρε, μα τώρα,
2: το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Κα, άκου, γη, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες, είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κυριακή 14 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Riviera Beach Bar. Στα DEX, ο DJ Δελέασης σε ένα μοναδικό beach party γεμάτο δυνατές μουσικές, επιλογές, καλοκαιρινά vibes, δροσερά cocktails και ατελείωτη διασκέδαση δίπλα στο κύμα. Έναρξη 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Κυριακή 14 Ιουνίου, ο DJ The Leasis στο Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού, παρέα με τον App 92,9. Εμείς σας προειδοποιήσαμε.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2812-528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Hey, yeah.
0: Νούμερο 3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.

0: Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
3: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
2: «Άστο αγάπη μου, άστο! Δεν αντέχω άλλα αύριο! Δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
3: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασσό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη. Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant.

Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι άλλο.
2: Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζουν και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδοση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. Let's go.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Βλέπω πάλι πόρτα.
14: Αιώνες τώρα. Βαρέθηκα.
13: Και το μπουκαλάκι. Τα πίνουμε.
14: Αιώνιο νερό. Eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
13: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Λούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
8: Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα. Ρε, μα
2: τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες, είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σου.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
7: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
6: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ

0: Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah.
0: Numero 3.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Κυριακή 14 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Riviera Beach Bar. Στα Dex, ο DJ Δελέασης σε ένα μοναδικό beach party γεμάτο δυνατές μουσικές, επιλογές, καλοκαιρινά vibes, δροσερά cocktails και ατελείωτη διασκέδαση δίπλα στο κύμα. Έναρξη 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή 14 Ιουνίου, ο DJ Δελέασης στο Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού, παρέα με το NAP 92,9. Εμείς σας προειδοποιήσαμε. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. NAP 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Έβρισκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι άλλο.
2: Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη...
2: Καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ?
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
5: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram App 92,9. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Numero 3.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

0: Η δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μα τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κυριακή 14 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Riviera Beach Bar. Στα DEX, ο DJ Δελέασης σε ένα μοναδικό beach party γεμάτο δυνατές μουσικές, επιλογές, καλοκαιρινά vibes, δροσερά cocktails και ατελείωτη διασκέδαση δίπλα στο κύμα. Έναρξη 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 6972 266

Καρτερού, παρέα με τον App 92,9. Εμείς σας προειδοποιήσαμε. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9», γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τι?
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.